ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.

πίσω σου πριν φύγεις μια στιγμή. Ψάξε με στο βλέμμα σου να βρεις την αφορμή. Να σου μιλήσω το τέλος μιας αγάπης.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

μέρα ξεκινά με το ρυθμό, με το ρυθμό σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Μπες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
1: Κατά του Δημοσίου και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στρέφεται ο Δημήτρης Νικολάου, επιθεωρητής κυκλοφορίας Λάρισας, ένας από τους 4 κατηγορούμενους για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο δικηγόρος του, ο επιθεωρητής υποστηρίζει ότι το ελληνικό δημόσιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την πολύ νεκρή τραγωδία. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή στον 89χρονο που πυροβόλησε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ Κεραμικού και του Ειρηνοδικείου στη Λουκάρεως. 9 συνολικά κατηγορίες σε βάρος του. Επιστολή προς το νομικό συμβούλιο του κράτους απέστειλε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, ζητώντας την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών για εξώδικη ή συμβιβαστική επίλυση διαφορών των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Μάτι Μάνδρα και Τέμπη. Νέο μήνυμα για τις προθέσεις της κυβέρνησης να αναθεωρήσει το άρθρο 16 και να επιτραπεί η ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ στην Ελλάδα έστειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εγγενίασαν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Αθήνα. 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο στην Κολομβία.
2: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.

105,5 Ράδιο Λευκύμη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μείνε στην παρέα μας.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Ράδιο Λευκοίμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκοίμη 105,5.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

Καθώς γύρω μας τσιγκάνοι τραγουδούν και εμείς τον κόσμο μας σαν πανιές σαν κυλούν. Στα όμορφα μάτια σου τον ερώτα μου ζω, θέλω να σου το πω.

0: επιλέξεις, ξεκινάει η μουσική. Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζει.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
2: Πολιτική θύελλα προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας υπέβαλε αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Την αποκατάσταση των 4 πρώτων πολυκατοικιών των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με στόχο τη μετατροπή τους σε κοινωνικές κατοικίες προωθεί η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος αλλά και των σημερινών κατοίκων του. Στο 9% αυξήθηκε η ανεργία το Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χαμηλώνει ο πήχης για την ανάπτυξη στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο, πάνω από το 3% ο πληθωρισμός. Τρεις μνηστήρες διεκδικούν τη βάση των γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Πάτρα Ιγουμενίτσα και Αστακός στη μάχη για ανάληψη της λιμενικής διαχείρισης. Δραπετεύουν οι ολιγάρχες του Όρμπαν. Με κάθε μέσο φεύγουν τα λάφυρα της διαφθοράς από την Ουγγαρία στο εξωτερικό. Καταστρέφονται ενοχοποιητικά έγγραφα λίγο πριν αναλάβει την εξουσία ο νεοεκλεγής Μαγιάρ.
3: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
4: Έλα στο Κώστα Μάζι.
3: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
4: Έλα στο Μάζι.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
4: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι. Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιωργοπάλη. Χρήστος Γιωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες, εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων και πάλι, καλείς Γιωργοπάλη.
7: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.
8: Κάθε μέρα είναι καλή μέρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5.

0: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.
1: Εφτά σε παίρνει αριστερά.

0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
2: Μια φορά σαν σήμερα, 3 Μαΐου, σαν σήμερα, 1887, γεννιέται η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη. 1928, γεννιέται ο James Brown, ο νονός της soul μουσικής. 1942, οι Ναζί διατάσσουν τους Ολλανδούς Εβραίους να φορέσουν στο πέτο τους το άστρο του Δαβίδ. 1967, το μη επανδρωμένο αμερικανικό διαστημόπλοιο Surveyor προσεδαφίζεται στη Σελήνη και συλλέγει δείγματα του σεληνιακού εδάφους. 1977, η νεοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας αναλαμβάνει την ευθύνη για δύο επιθέσεις με δυναμίτη εναντίον κτηρίων των ομίλων Σκαλιστήρη και Ποδοσάκη στην Αθήνα. 1982, πεθαίνει ο μεγάλος διανοητής, φιλόσοφος και μεταρρυθμιστής της ελληνικής εκπαίδευσης Ευάγγελος Παπανούτσος.
3: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
4: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
5: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
4: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
4: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
5: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
4: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
6: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκίνη 100,3.

Αυτός αυτός, ο άλλος μου ο εαυτός αυτός, έχει ανάγκη από τη νύχτα και τη μέρα σου, την καλημέρα σου. Και το δικό σου φως αυτός, τη συμμορία σου αρχηγός αυτός, από όλους ο πιο δυνατός αυτός, έχει ανάγκη από τα μάτια σου και όλα τα γυνάτια σου, για να σωθεί κι αυτός αυτός, ο πρίγκιπας και ο φτωχός αυτός, ο Σαλτιμπάγκος ο τρελός αυτός, που έχει στα χέρια σου το γέλιο και το κλάμα του,

που φτιάχνει δάκρυα τα χαράματα. Βρε εκεί τα πράγματα. Ένα τηλέφωνο φίλος του και εχθρός αυτός, που η ψυχή του είναι αητός αυτός. Πάντα σύντροφος πιστός αυτός. Κοίτα πως κάνει σαν μικρό παιδί. Ψάχνει έναν όρκο σου να κράτει.

Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρωμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
2: Προθεσμία 4 μηνών έως τα τέλη Αυγούστου έχει η χώρα μας για να πετύχει τα ορόσημα και τους στόχους χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, όπως τόνισε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόφσκις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι θα αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ, καταφέρνοντας ένα βαρύ πλήγμα στο καρτέλ πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ανατρέπει τις συμμαχίες και τις επενδυτικές προτεραιότητες μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πετρελαίου στον κόσμο. Οι γρήγοροι ρυθμοί, η αργή μετακίνηση και το υψηλό κόστος ζωής στην Αθήνα οδηγούν τους κατοίκους σε αγχώδη συμπτώματα κατά 57% και σε καταθλιπτικά κατά 48% σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει η Καθημερινή. Αναστολή οικοδομικών εργασιών σε Σαρακίνικο και Μήτα Καμήλου. Η αναστολή δόμησης αφορά σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές και στο πάγωμα των οικοδομικών εργασιών στη βορειοανατολική ακτή του νησιού ως το τέλος του 26. Στο κενό πέφτουν οι διπλωματικές διεργασίες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ιράν απειλεί με οδυνηρά πλήγματα ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις.
3: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
4: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26620-23730.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλη στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
7: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
8: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
9: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
10: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
9: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
10: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
12: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
13: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.
15: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
16: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
17: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
16: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
17: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση. Σε όλη την Νότια Κέρκυρα με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
16: Αυτός είναι συνεργάτης.
17: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
18: Στο Γεωμάρκ ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
19: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
18: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
18: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
19: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.

0: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
1: Έλα στο Κώστα Μάζι.
0: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
1: Έλα στο Μάζι.
2: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
1: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
3: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
4: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, Λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
5: Μεγαμάρτ,
6: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
5: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
7: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
8: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
9: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
10: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620-25139.
9: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
10: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
11: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε
12: και συνεχίζουμε.
13: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
14: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
13: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
14: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
13: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
14: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
13: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
14: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
13: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
15: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
16: Λευκίνη 105,5.
17: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
17: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
18: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων: ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
17: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
18: Άριστον.
17: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
18: Τηλέφωνο 26620-25-278.
17: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
18: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
17: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
19: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
20: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
19: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
21: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
22: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
23: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

φθηνότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.

Ξυπνήσατε. Ακούστε. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Δυνατές επιτυχίες για δυνατά πρωινά. Ράδιο Λευκίνη

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 2662-024-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκίνης. 26620-23730.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιουργοπάλη. Χρήστος Γιουργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης. Πετρητή Λευκίμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι καλείς Γιωργοπάλη.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
10: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
11: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

92,5. Μία ώρα και 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε ο Λόρδος Βίρον για να διαπλέψει τον Ελίσποντο στις 3 Μαΐου του 1810 σαν σήμερα. Μπορεί να σας φαίνεται τραγικά αργός, αλλά για την τότε εποχή έσπασε ρεκόρ ταχύτητας. Σήμερα πάλι πάμε σφαίρα. Έτσι πήγε το διαστημόπλοιο Survivor ως τη Σελήνη το 1967 σαν σήμερα. Θα έχετε ακούσει την ιστορία, πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Κάπως έτσι πάει. Το 2008 πάλι σαν σήμερα, ο rap star Diddy πήγε να απολαύσει το ολόφρεσκο αστέρι του στη Λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Ενώ επίσης την ίδια ημέρα η Mariah Carey απολάμβανε την πρωτιά στα charts που της είχε χαρίσει το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές. Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620 24302 ή στο 26620 22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
7: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
9: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
10: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
11: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
10: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
10: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 300527.
11: Και ο Μακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
12: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσέλης.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Λευκίμη FM 105,5.

0: Είναι ο...
1: Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το πρωί το ραδιοφωνικό σου μπραντς είναι απολαυστικό.
1: Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αυτές οι δύο ώρες εύχομαι και ελπίζω να είναι όσο απολαυστικές είναι για μένα, το ίδιο να είναι και για εσάς.
0: Τα Σαββατοκύριακα για δύο ώρες συντονίζεσαι στην εκπομπή που σε περιμένει όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Δημήτρης Μουλιόγλου. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105 και 5. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η παρέα μαζεύτηκε σιγά σιγά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι ο Δημήτρης Μουλιόγλου, πάντα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο για δύο ακόμα ώρες που θα έχουν τραγούδια, επιτυχίες, ειδήσεις, κινηματογραφικές προτάσεις. Ό,τι μας κάνει να περνάμε καλά. Σίγουρα πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

ελευθερία. Αν θες να πας, αν θες να βγεις, να μ' αρνηθείς και πάλι πίσω να'ρθείς. Να τι έχει αξία.

φεύγετε, γιατί θα επιστρέψω με ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αλλά και με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη Σιγκαπούρη. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Αναρωτιέστε αν έχετε τη σωστή νοσοκομιακή κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας. Γνωρίζετε πραγματικά τι καλύπτει το ασφαλιστήριό σας? Μέχρι ποιο ποσό καλύπτονται τα έξοδα νοσοκομείου? Έχετε κάνει κάτι γι' αυτό? Θεωρείτε σημαντικό να είστε σωστά καλυμμένοι? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης, με εμπειρία 40 χρόνων στις νοσοκομιακές ασφαλίσεις, συζητάμε μαζί σας διεξοδικά όλες τις επιλογές και σας εξηγούμε αναλυτικά τις παροχές και τις εταιρείες που εκπροσωπούμε. Καλέστε μας για ραντεβού στο 6978-678773 και 2662-30054. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας. Εμπιστευτείτε την εμπειρία μας για την ασφάλεια της οικογένειάς σας.
1: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
2: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
3: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
2: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή Νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέμι, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
2: Αυτός είναι συνεργάτης.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνό κοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκίμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
9: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

0: επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και να σας πω ότι οι κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης απαγγέλθηκαν σε ένα 18χρονο Γάλλο στη Σιγκαπούρη, ο οποίος κινδυνεύει, προσέξτε, με ποινή φυλάκισης επειδή έγλειψε ένα καλαμάκι και μετά το έβαλε πίσω σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών. Εκεί στη Σιγκαπούρη είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανονισμοί, πάρα πολύ αυστηροί οι νόμοι. Σε τέτοιο επίπεδο, όπως ακριβώς αυτό που σας ακούω, ο Didier Gaspar Owen Maximilian βιντεοσκόπησε τον εαυτό του στις 12 Μαρτίου την ώρα που το έκανε αυτό που σας είπα, μετά δημοσιοποίησε τις εικόνες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλίμονο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλούσε ή θα δημιουργούσε κίνδυνο να προκληθεί ταλαιπωρία στο κοινό. Ο νεαρός άντρας, ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει λοιπόν με επιβολή φυλάκισης έως και 3 μηνών, αλλά και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε μια χώρα που δεν χαρίζει και πολλά.
1: Βρείτε μας στο Facebook. Ράδιο Λευκίνη.

βόλτα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί, αγαπημένη πόλη. Να σας πω λοιπόν ότι για άλλη μια φορά έρχεται στο επίκεντρο το μετρό. Όχι για κακό, όχι. Γιατί γενικώς έχουμε πει για βλάβες, για διακοπές. Δηλαδή από τον καιρό που άνοιξε το μετρό, έχει ακούσει τα εξαμάξεις. Για 15 μέρες, να σας πω, θα κλείσει στα τέλη Μαΐου το μετρό Θεσσαλονίκης πάντα, λόγω των έργων επέκτασης που πραγματοποιούνται προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Μεγαλώνει λοιπόν και στη Βόρεια Ελλάδα το μετρό, και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ καλό. Με λίγη ταλαιπωρία βέβαια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκήμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
5: Προχωρούν οι συμφωνίες για τα Ισραηλινά συστήματα που θα ενταχθούν στην πολυεπίπεδη ασπίδα του Αχιλέα, αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ισραηλινοί νομικοί επισκέπτονται την Αθήνα αυτές τις ημέρες για τις λεπτομέρειες. Στην Αθήνα, ο Εμμύρης του Κατάρ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και οι διμερείς σχέσεις για συνεργασία και επενδύσεις στην Ελλάδα. Απορρίπτει την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, μια ανάσα από τα 120 δολάρια το πετρέλαιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει ναυτικό αποκλεισμό έως ότου λυγίσει το Ιράν, κινδυνεύει όμως να λυγίσει και η παγκόσμια οικονομία. Άλμα του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο, αύξηση 21,9% στην ενέργεια. Η Χεσμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας στον Λιβανό. Το κόμμα Φατάχ νικητής στις πρώτες δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού στη Γάζα. Αύξηση 0,32 ευρώ αναλίτρο στην τιμή του ντίζελ και 0,27 ευρώ αναλίτρο στην τιμή της αμόλυβδης καταγράφεται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
7: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκήμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
8: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
9: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
8: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
9: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκήμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Η νύχτα.
9: και Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπονέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
10: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
11: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
10: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
11: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
10: Λαγκούνα.
11: Λαγκούνα.
10: Όλη η ομορφιά στο
11: πιάτο σας.
12: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
13: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
12: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
13: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
12: Στην κρεατάγορα Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
13: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
12: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
13: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
12: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
14: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661-02290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
15: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
15: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
16: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
15: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
16: Άριστον.
15: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
16: Τηλέφωνο 26620-25-278.
15: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
15: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
17: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
18: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
17: Γεωμάρκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
17: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
18: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
19: Θέλετε ακόμα μια ώρα γεμάτη από τα τραγούδια που αγαπάτε, γεμάτη ειδήσεις, γεμάτη κινηματογραφικές προτάσεις? Μείνετε εκεί που είστε, επιστρέφω σε λίγο.

0: ζωή. Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, να σας το πω και αυτό που διαβάζω γιατί έχει ενδιαφέρον. Αυξάνεται, λέει εδώ, σε 251 ο αριθμός των απάτητων παραλιών που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται για αιγιαλούς και παραλίες που συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 και στις οποίες απαγορεύεται πλέον η παραχώρηση απλής χρήσης καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακαιρεότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Με την απόφαση αυτή, τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν στόχο την αποτελεσματική προστασία των παραλίων που έχουν ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική ή οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που τις βρίσκουμε σε αυτές τις παραλίες. Ας σεβαστούμε αυτή την ιστορία, ας σεβαστούμε το σπίτι μας, τον πλανήτη μας, τις παραλίες μας.
1: Όπου και αν πας, ζεις μαζί του. Ράδιο Λευκύμη, 105,5. Ο τρόπος να ζεις.

Πάμε μια βόλτα στην Κο. Τα φιλιά μου σε όσους ακούτε από εκεί, αγαπημένο νησί, έχω κάνει φαντάρωστικό να ξέρετε. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί αυτό. Στην εξιχνίαση υπόθεσης λοιπόν απάτης που είχε σημειωθεί στο νησί, προχώρησαν οι άνδρες του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων στην Κο. Με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 25 και 29 ετών. Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενη τον λογιστή, και με αυτόν τον τρόπο την έπεισαν να παραδώσει τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Έχει παραγίνει το κακό αυτό με τις απάτες. Και ξέρετε και κάτι πλέον, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα λένε οι ειδήσεις, τα λέμε όλοι. Δηλαδή, το μυαλό σας, στα πράγματά σας, στο τι σας λέει, την προσοχή σας, οποιοδήποτε, δεξιά, αριστερά, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Τσεκάρουμε, διπλοτσεκάρουμε, τριπλοτσεκάρουμε. Και το λέω αυτό ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Τα όνειρα, η αγάπη και η μουσική δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ακούς πάντα τον αγαπημένο σου σταθμό. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
1: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
2: Έλα στο Κώστα Μάζη.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
4: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
6: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ΕΛΜΙΚ, ΣΕΜΙΚ, ΜΑΚ, ΤΙΚ. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε. Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μια

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Οικογενειακή η πρότασή μας σήμερα. Θα δούμε Τρίχες Κατσαρές. Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν θα δούμε Τρίχες Κατσαρές από ταινία. Το σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης αποφασίζει να αφήσει την ήσυχη ζωή στο νησί των τρολ και να δραπετεύσει στον κόσμο των ανθρώπων προκειμένου να ζήσει μια ανεπανάληπτη περιπέτεια. Μια γλυκιά περιπέτεια λοιπόν από τη Δανία που συνδυάζει κινούμενο σχέδιο και ηθοποιούς κανονικά. Το Τρίχες Κατσαρές είναι μια πολύ ωραία οικογενειακή κινηματογραφική πρόταση για απόψε.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει τις πιο δυνατές επιτυχίες.

σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: λίγο πριν το τέλος να κάνω εγώ την υπενθύμηση ότι σας περιμένω και τα μηνύματά σας και τις προτάσεις σας, τις μουσικές και ό,τι θέλετε εσείς στο Instagram account μου, στον Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου. Προσωπικό μήνυμα μου στέλνετε, γράφετε μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε. Μην μου ξεχνάτε να κάνετε follow και το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω και σήμερα.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε, θα ανανεώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας και για το ότι είστε κάθε φορά εδώ και αυτή τη σεζόν. Συνεχίστε να το κάνετε, αυτή η παρέα έχει πολύ θετική ενέργεια, πολλές επιτυχίες και νομίζω πως είναι ωραίο να τα λέμε ραδιοφωνικά. Θα σας περιμένω και στο επόμενο μας ραντεβού. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.
1: Ράδιο Λευκίνη, 105,5.

0: τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψεσταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρι Σταμάτης. Στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
7: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
8: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλα αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
7: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
8: Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
9: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26 62 0 24 967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
12: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
13: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.
15: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Μια φορά σαν σήμερα. 3 Μαΐου, σαν σήμερα, 1887, γεννιέται η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη. 1928, γεννιέται ο James Brown, ο νονός της soul μουσικής. 1942, οι Ναζί διατάσσουν τους Ολλανδούς Εβραίους να φορέσουν στο πέτο τους το άστρο του Δαβίδ. 1967, το μη επανδρωμένο αμερικανικό διαστημόπλοιο Surveyor

0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Ράδιο Λευκαιμία 105,5.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
1: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
0: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά, ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
0: Αυτός είναι συνεργάτης.
1: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
4: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε ασφαλιστήριο ζωής. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου. Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Σκάφους αναψυχής. Επαγγελματικούς σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες, εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων πάλι, καλείς Γιώργο Πάλι.
8: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
9: Στο Geomark. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
10: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
11: Γεωμακ, κουλούρι σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
11: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
10: Γεωμακ κουλούρι σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
12: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μία παράσταση. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Μείνε εδώ. Μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας.
3: Όλη μέρα Ράδιο Λευκύμης.
2: 105,5 μαζί. Περνάμε καλά.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
8: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
9: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
0: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
2: Ράδιο Λευκύμη

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Energy. Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730.
1: Θέλεις εξολέμβια Σουζούκι?
2: Έλα στον Κώστα Μάζη.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζη.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
4: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιωργοπάλη. Χρήστος Γιωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλη, καλείς Γιωργοπάλη.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
9: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
10: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
9: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
10: Άριστον.
9: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεοδόροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
10: Τηλέφωνο 26620-25-278.
9: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
9: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
14: Το Σαββατοκύριακο θέλει διασκέδαση. Θέλει μουσική. Θέλει τραγούδι. Θέλει
15: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
16: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolevkimi.gr. Βες, άκουσε. Ράδιο Λευκύμη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: στον 9.
1: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
2: Τα γεγονότα της εβδομάδας.
3: Πολιτική θύελλα προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας υπέβαλε αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Την αποκατάσταση των 4 πρώτων πολυκατοικιών των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με στόχο τη μετατροπή τους σε κοινωνικές κατοικίες προωθεί η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες για το μέλλον του ιστορικού συγκροτήματος αλλά και των σημερινών κατοίκων του. Στο 9% αυξήθηκε η ανεργία το Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χαμηλώνει ο πήχης για την ανάπτυξη στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο πάνω από το 3% ο πληθωρισμός. Τρεις μνηστήρες διεκδικούν τη βάση των γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Πάτρα Ιγουμενίτσα και Αστακός στη μάχη για ανάληψη της λιμενικής διαχείρισης. Δραπετεύουν οι ολιγάρχες του Όρμπαν. Με κάθε μέσο φεύγουν τα λάφυρα της διαφθοράς από την Ουγγαρία στο εξωτερικό. Καταστρέφονται ενοχοποιητικά έγγραφα λίγο πριν αναλάβει την εξουσία ο νεοεκλεγής Μαγιάρ.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
7: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
6: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
7: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή Νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέμι, για μουσακά, ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 26610-75090.
6: Αυτός είναι συνεργάτης.
7: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
8: Έχετε φορτηγό δημόσιας χρήσης? Γνωρίζετε πραγματικά τι πληρώνετε για την ασφάλειά του? Ξέρετε τι καλύπτει το συμβόλαιό σας και τι όχι? Ελάτε να συζητήσουμε διεξοδικά την ασφάλεια του οχήματός σας, ώστε να γνωρίζετε γιατί πληρώνετε και να έχετε το μυαλό σας ήσυχο. Ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης. Δεν έχετε νομική προστασία? Δεν γνωρίζετε τι καλύπτει για την περιουσία και την επαγγελματική σας δραστηριότητα? Στις ασφάλειες Χαράλαμπος Κυπριώτης θα βρείτε λύσεις για κάθε ανάγκη. Καλέστε μας στο 6978-678-773. Χαράλαμπος Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας. Στο περιβόλι Νότιας Κέρκυρας.
9: Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών Ρούβελας.
0: Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών. Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
9: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
10: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
13: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
12: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
12: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
13: Γεωμάρκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
14: 105,5 Ράδιο Λευκύμη.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
7: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μία Ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Λευκύμη. Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Λευκύμη.

0: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη. Πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων και πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
3: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
4: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
3: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
3: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
4: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
5: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
6: Α, βέβαια! Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
5: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
6: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
5: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
6: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
5: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
6: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
5: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
7: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26620-23824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: άποψή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Τηλεφώνησε τώρα στο 26 620 61 012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970 452 931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
0: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
2: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
3: Έλα στο Κώστα Μάζι.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζι.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
7: Είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης? Σας ενδιαφέρει η ίσπραξη από επισφαλείς πελάτες? Η κάλυψη της επιχείρησής σας? Αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, τα πάντα για την ασφάλειά σας.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
9: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
10: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
9: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
10: Άριστον.
9: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
10: Τηλέφωνο 26 620 25 278.
9: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
9: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
11: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
12: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
0: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5 Ράδιο Λευκύμη.
13: Μαζί παντού.
0: Ράδιο Λευκύμη.
13: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock. Λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
8: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
10: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
11: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
12: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
11: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
11: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
12: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
13: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
14: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
13: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
15: Τεχνολογικά μπροστά.
16: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μίαρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
1: Δώσε ένταση.

0: Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
1: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
2: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
1: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά, ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
1: Αυτός είναι συνεργάτης.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
0: Είστε αστυνομικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, νοσηλευτής, στρατιωτικός, λιμενικός υπάλληλος, πυροσβέστης. Αν είσαι κάτι από τα παραπάνω και σε ενδιαφέρει η νομική κάλυψη, κάλεσέ μας στο 6978-678-773 για μια εμπεριστατωμένη μελέτη νομικής προστασίας για εσένα και την οικογένειά σου. Μπάμπης Κυπριώτης. Αν σας απασχολεί η ασφάλειά σας, Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
3: Στον λιμάτων την Πάλι, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις, Πετρίτη Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες.
7: Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Volts. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα. Geomag. Κουλούρης Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
10: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
9: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
10: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
9: Λαγκούνα.
10: Λαγκούνα.
9: Όλη η ομορφιά στο
10: πιάτο
11: σας. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix. από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο

0: 5. Μία ώρα και 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε ο Λόρδος Βίρον για να διαπλέψει τον Ελίσποντο στις 3 Μαΐου του 1810 σαν σήμερα. Μπορεί να σας φαίνεται τραγικά αργός, αλλά για την τότε εποχή έσπασε ρεκόρ ταχύτητας. Σήμερα πάλι πάμε σφαίρα. Έτσι πήγε το διαστημόπλοιο Survivor ως τη Σελήνη το 1967 σαν σήμερα. Θα έχετε ακούσει την ιστορία, πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Κάπως έτσι πάει. Το 2008 πάλι σαν σήμερα, ο rap star Diddy πήγε να απολαύσει το ολόφρεσκο αστέρι του στη Λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Ενώ επίσης την ίδια ημέρα η Mariah Carey απολάμβανε την πρωτιά στα charts που της είχε χαρίσει το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το Σαββατοκύριακο non-stop.
5: Δώσε ένταση.

0: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
1: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
2: Έλα στο Κώστα Μάζι.
1: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
2: Έλα στο Μάζι.
3: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
2: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
4: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
5: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina, η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
6: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση, στο τηλέφωνο 26620 25139.
5: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
6: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
7: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
5: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
9: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό? Καίει πολύ και δεν αποδίδει? Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης, 26 620 23 730.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
12: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
11: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
12: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
11: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
12: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
11: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
12: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
11: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
13: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
13: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
14: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων, ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
13: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
14: Άριστον.
13: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
14: Τηλέφωνο 26620 25 278.
13: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
13: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
15: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.

0: Είστε επαγγελματίας υγείας, ιατρικού κέντρου, φυσιοθεραπευτής, φοροτεχνικός, ξενοδόχος, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Αν είστε κάτι από όλα αυτά και σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, τηλεφωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης, γιατί όλα είναι ασφάλεια.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Μαΐου, σαν σήμερα, 1887, γεννιέται η μεγάλη ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη. 1928, γεννιέται ο James Brown, ο νονός της soul μουσικής. 1942, οι Ναζί διατάσσουν τους Ολλανδούς Εβραίους να φορέσουν στο πέτο τους το άστρο του Δαβίδ. 1967, το μη επανδρωμένο αμερικανικό διαστημόπλοιο Surveyor προσεδαφίζεται στη Σελήνη και συλλέγει δείγματα του σεληνιακού εδάφους. 1977, η νεοεμφανιζόμενη οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας αναλαμβάνει την ευθύνη για δύο επιθέσεις με δυναμίτη εναντίον κτηρίων των ομίλων Σκαλιστήρη και Μποδοσάκη στην Αθήνα. 1982, πεθαίνει ο μεγάλος διανοητής, φιλόσοφος και μεταρρυθμιστής της ελληνικής εκπαίδευσης Ευάγγελος Παπανούτσος.
4: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
5: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
6: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
5: Λύση με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
6: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή Νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την Νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
5: Αυτός είναι συνεργάτης.
6: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976-70-2023. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Από το 1983, η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
9: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
10: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
12: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
13: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
14: Στο Geomark. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
15: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
16: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
16: Στο περιβόλι Λευκίμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
15: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
17: Ράδιο Λευκίμη. 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη, με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκίνης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26 620 24 302 ή στο 26 620 22 145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίνης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
5: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
6: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 61 0 22 290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
7: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γιωργοπάλι. Χρήστος Γιωργοπάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιωργοπάλης. Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλείς Γιωργοπάλη.

0: κάθε Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
1: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronics Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronics Solomos. Ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26620-23730.
2: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
3: Έλα στον Κώστα Μάζη.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζη.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζη και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζης, στο νέο λιμάνι.
6: Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Caterina, η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
7: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26620 25139.
6: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
7: Fruitland. Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
9: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
8: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
9: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
8: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
9: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
8: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
9: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
8: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
10: Μεγαπάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
14: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
1: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
2: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
1: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
2: Άριστον.
1: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
2: Τηλέφωνο 26620-25278.
1: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άριστον.
1: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
3: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
4: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
5: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
4: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
5: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
7: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
6: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
7: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
6: Λαγκούνα.
7: Λαγκούνα.
6: Όλη η ομορφιά στο
7: πιάτο σας.
8: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνό κοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
9: Ράδιο Λευκύμη. Πρώτη μετάδοση.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
2: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
1: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρία στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέμι, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση. Σε όλη την Νότια Κέρκυρα με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075-090.
1: Αυτός είναι συνεργάτης.
2: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
3: Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Η αξιόπιστη επιλογή κάθε επαγγελματία και ιδιώτη με όλα τα υλικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οικοδομικά, χρώματα, σιδηρικά, υδραυλικά, εργαλεία, μονωτικά. Περιφερειακός Λευκύμης. Φιλική και άμεση εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας στο 26620-24302 ή στο 26620-22145. Γενικό εμπόριο οικοδομικών υλικών Ρούβελας. Ο προμηθευτής που ξέρει τι χρειάζεστε.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
5: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
6: Οι νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club, υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι

Ξυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κουράστηκε το παλιό σου κλιματιστικό. Καίει πολύ και δεν αποδίδει. Ήρθε η ώρα για αλλαγή. Αντικατέστησε το παλιό σου κλιματιστικό στη Euronic Solomos και κέρδισε έκπτωση 50 ευρώ. Euronic Solomos, ο δικός σας άνθρωπος. Εμπορικό κέντρο Λευκύμης. 26 620 23 730. Η σωστή διατροφή θέλει ποιότητα από τη βάση. Στο Fruitland by Katerina η βάση είναι η πατάτα. Επιλεγμένη, καθαρισμένη, κομμένη.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και με στόλο αυτοκινήτων για άμεση παράδοση στο τηλέφωνο 26 620 25 139.
0: Εξυπηρετούμε όλη την Κέρκυρα και κάνουμε τη διαφορά. Για ξενοδοχεία, επαγγελματίες εστίασης και επιχειρήσεις που θέλουν σταθερή ποιότητα κάθε μέρα.
1: Φρούτα και λαχανικά ποιότητας. Περιφερειακός Λευκύμης. Εμπόριο φρούτων και λαχανικών. Με εξειδίκευση στην πατάτα και στην άμεση εξυπηρέτηση. Με ποιότητα που χτίζει εμπιστοσύνη.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Under new management, Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
6: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
6: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
6: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 26 61 301 920.
6: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.

Μία ώρα και 10 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε ο Λόρδος Βίρον για να διαπλέψει τον Ελίσποντο στις 3 Μαΐου του 1810 σαν σήμερα. Μπορεί να σας φαίνεται τραγικά αργός, αλλά για την τότε εποχή έσπασε ρεκόρ ταχύτητας. Σήμερα πάλι πάμε σφαίρα. Έτσι πήγε το διαστημόπλοιο Survivor ως τη Σελήνη το 1967 σαν σήμερα. Θα έχετε ακούσει την ιστορία πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι. Κάπως έτσι πάει. Το 2008 πάλι σαν σήμερα ο rap star Diddy πήγε να απολαύσει το ολόφρεσκο αστέρι του στη λεωφόρο Δόξα στο Hollywood. Ενώ επίσης την ίδια ημέρα η Mariah Carey απολάμβανε την πρωτιά στα charts που της είχε χαρίσει το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: τα γεγονότα της εβδομάδας. Προχωρούν οι συμφωνίες για τα Ισραηλινά συστήματα που θα ενταχθούν στην πολυεπίπεδη ασπίδα του Αχιλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ισραηλινοί νομικοί επισκέπτονται την Αθήνα αυτές τις ημέρες για τις λεπτομέρειες. Στην Αθήνα, ο Εμμύρης του Κατάρ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και οι διμερείς σχέσεις για συνεργασία και επενδύσεις στην Ελλάδα. Απορρίπτει την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ μια ανάσα από τα 120 δολάρια το πετρέλαιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει ναυτικό αποκλεισμό έως ότου λυγίσει το Ιράν, κινδυνεύει όμως να λυγίσει και η παγκόσμια οικονομία. Άλμα του πληθωρισμού στο 4,6% τον Απρίλιο, αύξηση 21,9% στην ενέργεια. Η Χεσμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας στον Λιβανό. Το κόμμα Φατάχ νικητής στις πρώτες δημοτικές εκλογές στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Οι σφοδρές Ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν την κρίση έλλειψης νερού στη Γάζα. Αύξηση 0,32 ευρώ αναλίτρο στην τιμή του ντίζελ και 0,27 ευρώ αναλίτρο στην τιμή της αμόλυβδης καταγράφεται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Θέλεις εξολέμβια Suzuki?
3: Έλα στο Κώστα Μάζι.
2: Ή μήπως μια εξολέμβια Mercury?
3: Έλα στο Μάζι.
4: Τώρα με μεγάλες προσφορές και πολλές άτοκες δόσεις. Εξουσιοδοτημένο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά και διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας. Δυνατότητα επισκευής στο χώρο σας ή μεταφορά στο δικό μας με άνετο πάρκινγκ.
3: Για εξολέμβια Suzuki Mercury και για αξιόπιστο σέρβις, έλα στο Μάζι και μη σε νοιάζει.
5: Ναυτιλιακά Μάζις, στο νέο λιμάνι.
6: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρης. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρης. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Με λύκια στη διασταύρωση Λιμανιού Λευκύνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
7: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσένης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Κώστα, θέλω κάτι.
2: Τι θέλεις, αργάνα μου?
1: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
2: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
1: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
2: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
3: Λαγκούνα, στις Αλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-8365-88.
3: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
3: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Είστε οικογενειάρχης με ηλικιωμένους γονείς. Έχετε ασφαλιστήριο πυρός κατοικίας. Έχετε ασφαλιστήριο ζωής. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Είστε ιδιοκτήτης κατοικιδίου. Είστε ιδιοκτήτης διαμερίσματος. Σκάφους αναψυχής. Επαγγελματικούς σκάφους. Αν σας ενδιαφέρει η ασφάλειά σας, επικοινωνήστε στο 6978 678 773. Μπάμπης Κυπριώτης. Τα πάντα για την ασφάλειά σας.
2: Πού είναι οι πατάτες? Έχω γεμάτο μαγαζί. Θέλω για τηγάνι, για φούρνο, για μουσακά.
3: Ηρέμησε, σεφ. Υπάρχει λύση.
2: Λύση? Με ποιότητα όμως, όχι ό,τι και ό,τι.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Στη στρογγυλή νότιας Κέρκυρας. Χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή και επεξεργασία πατάτας. Με δυνατότητα διανομής, με κομμένες πατάτες για τηγάνι, για φούρνο, για ογκραντέν, για μουσακά. Ακόμα και ολόκληρες αποφλοιωμένες. Έτοιμες, φρέσκες, ποιοτικές. Αυθημερών παράδοση σε όλη την νότια Κέρκυρα. Με ένα τηλεφώνημα στο 6981-887830 ή στο 2661-075090.
2: Αυτός είναι συνεργάτης.
3: Επεξεργασία πατάτας Δροσόπουλου. Κάθε μέρα στην επαγγελματική σας κουζίνα.
4: Για την εκπαίδευση των παιδιών μας, μόνο το Άριστον είναι αρκετό.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Άριστον.
4: Προσφέρουμε μαθήματα γυμνασίου και λυκείου σε ολιγομελή τμήματα, διασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή και καθοδήγηση για να πετύχει τους στόχους του.
5: Καταρτισμένοι καθηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την προετοιμασία Α, Β, Γ λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Ανθρωπιστικών σπουδών, θετικών σπουδών, οικονομίας, πληροφορικής και ΕΠΑΛ.
4: Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε το ταξίδι σας προς την επιτυχία με τους καλύτερους.
5: Άριστον.
4: Πολυτεχνείου 11, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη, έναντι Γυμνασίου Λυκείου.
5: Τηλέφωνο 26620-25278.
4: Διεύθυνση Καλούδης Ευάγγελος, Βλάσης Σταματέλα.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άριστον.
4: Το Άριστον στην εκπαίδευση.
6: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
5: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
6: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
7: Τεχνολογικά μπροστά.
8: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκίνη

0: αστείο.
1: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γιώργο Πάλις. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφορές λιμάτων Χρήστος Γιώργο Πάλις. Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων Πάλι καλείς Γιώργο Πάλι.
2: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Λειτουργεί υπό νέα διοίκηση. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
3: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη.

0: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
1: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
1: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίνη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Λευκίμη. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίμη. Ραδιο Λευκίμη. Επιτυχίες. Νύχτα. Μαζί.
8: Hear this. Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ακούστε δυνατά.

0: νύχτες Σαββάτου στη Λευκύμη πλέον αποκτούν την έγκλη που τους αξίζει. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ η ενέργεια αλλάζει. Τα vibes σε παρασύρουν και η διασκέδαση είναι μονόδρομος. Plaza Night Club. Υπό νέα διεύθυνση. Και οι νύχτες ξεδιπλώνονται σε νέα μονοπάτια. Έλα και νιώσε τη διαφορά όσο η νύχτα προχωρά. Plaza Night Club. Κάθε Σάββατο είναι δικό σου.
1: Έρχεται τώρα με δυνατές μουσικές non-stop DJ Mix από τους DJs του Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ακούστε δυνατά. Ράδιο Λευκύμη

0: πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Κέκυρα, Θεσπρωτεία, Παξί, Ράδιο Λευκύμη 105,5. Όλοι μαζί μία παρέα.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Αυτό που θα κάνεις σήμερα θα ορίζει όλα σου τα αύριο. Ράδιο Λευκύμη 100.

0: Είναι το Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

κάθε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.